0: Άου, πάει νικά, τράβει λάπου. Νο, μάπια.
1: Άπια. Come on, Mayday, he's just...